βιβλίο μπροστά μου. Κρόνες είμαστε εμπλεγμένοι, κρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2F16.